0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Nikitas of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. And the Grammy goes to Aerosmith.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3. Hey, hey,

0: των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράδι.
1: Γιώργο, σου έχω ένα τεστ προσωπικότητας σήμερα. Όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, και τελειώνεις το φαγητό σου που έχεις φάει σαν μοσχάρωμα, μαζεύεις τα πιάτα όταν ο σερβιτόρος έρχεται να σου λέει το θέλετε αυτό, έχετε, εφόσον τα έχεις φάει όλα, συνεχίζουμε ή το παίρνω το πιατάκι σας?
0: Είμαι ψυχαναγκαστικός, εννοείται ότι τον βοηθάω. Κάνω αυτό το ένα πιάτο μέσα στο άλλο και πιρούνια και ποτήρια, αλλά βοηθάω πάντα.
1: Μπράβο, γιατί εδώ ο ψυχολόγος μας σήμερα, ο ερευνητής μας, λέει ότι είσαι στις πάρα πολύ καλές προκοινωνικές καταστάσεις, δηλαδή βοηθάς τους ανθρώπους με ένδειξη καθαρού αλτρουισμού. Παρακαλώ πολύ.
0: Να το εκτιμήσεις αυτό, Κατερίνα μου.
1: Με εκτιμώ, το εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το περίμενα βασικά από σένα που σε θεωρώ απολύτως ανέστητο. Όμως εδώ υπάρχει μια αυτοπεποίθηση παθητική όπου ένα άτομο δεν ζητάει απόλυτα την αποδοχή, την έχει από μέσα του καθότι έτσι έχει μεγαλώσει και κάπου έχει τσιμπήσει αυτή την οικογενειακή συμπεριφορά. Μήπως όταν ήσουν μικρό, η μάνα σου έβλεπε στο μάτι της να γυαλίζει και αμέσως θάρπαζες το πιάτο να της το δώσει.
0: Πιθανότατα.
1: Είσαι όμως πάρα πολύ ανιδιοτελής και θέλεις να βοηθάς. Κάνεις και κοινωνικό έργο. Δίνεις σε κανένα ευρώπουλο, σε κανένα χαμόγελο.
0: Δίνω ευρώπουλο. Επίσης στα εστιατόρια έχω και μία άλλη συνήθεια.
1: Ναι.
0: Βάζω πάντα όταν φεύγω την καρέκλα μου στη θέση της. Δηλαδή τη φτιάχνω για να έρθω επόμενος. Δεν ξέρω γιατί. Είναι μία λόξα που την έχω από μικρός.
1: Είσαι ο ιδανικός πελάτης. Αφήνεις και ένα καλό μπορμπουάρι ή σε σκαβουράκια.
0: Και μπορμπουάρα αφήνω, εντάξει. Καλό σχετικό είναι.
1: Μπράβο, ορίστε. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: αισθητική λειτουργία είναι καθρέφτης της υγείας του ανδρός.
1: Όπα, για λέει για λεπτομέρειες.
0: Δύο πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις και να προετοιμάσεις το επόμενό σου check-up, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εάν έχεις πρόβλημα λοιπόν και δεν σου κάνει εύκολα κούκου, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις το check-up σου στην καρδιά. Σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς άμεσα.
1: Α, δηλαδή δεν δουλεύει σωστά η καρδιά, δεν είναι νοκούκου.
0: Νοκούκου, και ξέρεις τι, μπορεί να μην δουλεύει και σωστά και το ζάχαρό σου να έχεις διαβήτη. Συνδέεται άμεσα το αντικούκου με τον διαβήτη.
1: Α, αν δεν δουλεύει καλά η καρδιά και αν έχω ζάχαρο, τότε δεν δουλεύει το σύστημα, άρα πρέπει να πάω να τα ελέγξω.
0: Κάνω μία διάγνωση έτσι σαν τον γιατρό του ChatGPT, αλλά γι' αυτό πρέπει να πάτε να τα ελέγξετε. Σε περίπτωση που ένας φίλος σας, όχι εσείς, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα και όταν πρέπει δεν, πρέπει να πας να το ελέγξεις σε γιατρό της γενικότερη κατάσταση.
1: 50-50 Κατερίνα μου, αλλά δουλεύει το σύστημα πένα.
0: Αμάν, για να δω.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κορδάκη.
1: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.

name. The only thing that's real. The needle tears a hole

0: Έχουμε ρεπορτάζ πάλι λαγοκέφαλου.
1: Έχουμε δαιμόνιους entrepreneur, δηλαδή επιχειρηματίες που βγάλανε μποξεράκια με λαγοκέφαλο. Ωραίο, καλό. Το οποίο γράφει κιόλας ότι χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει. Ενδιαφέρουσα ατάκα.
0: Να σου πω κάτι. Γνωρίζεις ένα παιδί, ας πούμε, και φτάνετε στο ακραίο σημείο. Στο ακραίο. Στο σημείο που πρέπει.
1: Πέρα από κάθε φαντασία.
0: Κάει μποξεράκι με λαγοκέφαλο. Πες μου. Τι κάνεις, την πρώτη σου αντίδραση.
1: Κοίταξε, καταρχάς θαυμάζω πρώτα απ' όλα την αθάνατη ελληνική επιχειρηματικότητα. Λέω ότι ο τύπος αυτός έχει χιούμορ. Αν είναι λαγοκέφαλος όμως 5,33 το κιλό,
0: οπα,
1: να το συζητήσουμε και να πω, οπ, να το ενδιαφέρον. Άμα είναι λαγοκεφαλάκι, μην έχει χιούμορ. This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red Morning Show.
2: Red Morning Show.

0: Έχεις εντοπίσει τώρα ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς εργαζόμενους συναδέλφους αφεντικά και μη.
1: Το air condition γενικά στις εταιρείες και στις προσωπικές σχέσεις στο σπίτι είναι casus belli. Δηλαδή κάποιος κρυώνει πάρα πολύ, κάποιος ζεσταίνεται πάρα πολύ.
0: Το air condition πρέπει να καταργηθεί από αυτοκίνητα και σπίτια και εργασιακούς χώρους να τελειώνουμε. Τσακώνεται όλος ο κόσμος.
1: Είναι και κεραμέως λοιπόν, είπε ότι από εδώ και πέρα κάθε εταιρεία, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι στο προσχέδιο, κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της χώρο για όσους ζεσταίνονται πολύ και όσους κρυώνουν. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια εταιρεία ο ένας να είναι μπουφάν και να δουλεύει λες και είναι στην Αλάσκα και ο άλλος να είναι με τον κοντομάνικο και να ζεσταίνεται. Θα υπάρχουν ξεχωριστές, πώς καπνίζανε και δεν καπνίζανε,
0: ναι, σωστό.
1: Σε αίθουσες, τώρα πλέον χωρίζονται.
0: Πες τη Νίκη Κεραμέως ότι αν το μάθουν οι εργοδότες αυτό, ουέ και αλίμονο. Δηλαδή θα βάλεις έναν εργοδότη να χωρίσει την εταιρεία του σε 500 κομματάκια για το ποιος κρυώνει και ποιος δεν κρυώνει. Ρε, θα τα κλείσουν τα ερκοντίζω, θα σκάσουμε από τη ζέστη.
1: Να βάλουμε και έναν τρίτο χώρο που να είναι δηλαδή το ουδέτερο έδαφος. Να το έχουμε
0: ντεμι-ντεμι. Η ζώνη μεσαία. Τέλος πάντων, δεν είναι normal ιδέες αυτές. Υπάρχει μία μέση λύση, ρε παιδιά. Οι μισοί βάζουν το ερκοντίζω στους 16, άλλοι μισοί στους 30.
1: Δεν γίνεται.
0: Να βρεθεί μία μέση λύση και να αφήσουμε τα αφεντικά ήσυχα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Red Morning Show
2: με την Κατερίνα
3: και τον Γιώργο.
4: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής μου καψούρας.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάντο, λοιπόν, ο original, είναι ένας άντρας που σίγουρα θέλουν να το γνωρίσουν άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι.
0: Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 ετών στον κόσμο. Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, αυτό που λες φαντάζομαι ότι ισχύει. Μία υπόθεση, λοιπόν, πλαστοπροσωπίας έρχεται όμως και στο φως, εφόσον αποκαλύφθηκε ότι ένας νεαρός άντρας ήθελε να πάρει λίγο από την έγκλη του της ποδοσφαιρικής σου καψούρας, του Ρονάντο δηλαδή. Τον παρίστανε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, καθότι συμφώνησαν 48 άτομα να συνάψουν σχέση μαζί του, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Του έμοιαζε πάρα πολύ, όντως είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει να τις επιδώσει του στα γήπεδα, εκεί δεν νομίζω να τον πιάνει τον Ρονάλντο, τον original, αλλά τις επιδόσει του στα άλλα γήπεδα δεν τις ξέρουμε.
0: Και ψαρώσανε τα γατάκια.
1: Ψαρώσανε κανονικά, κυκλοφορούσε δηλαδή στα dating apps, στα συνοικέσια.
0: Ναι, στα δικά σου,
1: ναι. Εν πάση περιπτώσει. Και εκεί μάλλον πουλάγε φούμαρα ότι και καλά ο Ρονάλντο θα πήγαινε δηλαδή στο Tinder να βρει μια κοπέλα και θα άφηνε τη Χορχίνα μόνη τη.
0: Παιδιά, το νου σα κυκλοφορούν απατεώνες. Δεν θα σα δίνει ποτέ ούτε ο Ρονάλντο,
1: ούτε ο Μπρατ Πιτ,
0: ούτε ο Μπρατ Πιτ,
1: ούτε ο Τζόνι Ντεπ, κανείς.
0: Ακριβώς.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ ρυζιού.
1: Έχουμε μια startup, που είναι μια οργάνωση βασικά, που προσέχει το ρύζι που πατιέται στους γάμους να μην πηγαίνει χαμένο.
0: Όπα.
1: Άκουσε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ρύζι το οποίο παράγεται, το οποίο δεν είναι να το φάμε εμείς, δεν είναι να κατάληξει δηλαδή στο πιάτο μας, αλλά δεν είναι και για πέταμα, ή μπορεί και να είναι για πέταμα στους γάμους, για να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Ωραία.
1: Αυτό το για να ριζώσει το ζευγάρι υπολογίζεται σε 200 τόνους ρυζιού το χρόνο περίπου, έτσι.
0: Πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν αποφάσισαν να συνεργαστούν η Wikifarm με τον αγροτικό συνεταιρισμό Χαλάστρας και να κάνει το wedding rice, δηλαδή ολόκληρες σακούλες με ειδικό ρύζι που προορίζεται μόνο για γάμους. Δεν το τρως, δεν το βάζεις γεμιστά, το πετάς μόνο.
0: Α, οπότε είναι φτηνότερη εκδοχή του ρυζιού, δεν τρώγεται, είναι κατευθείαν για τα κεφάλια σας.
1: Είναι κατευθείαν για τα κεφάλια σας. Εσύ, Γιώργο, να σου θυμίσω
0: με
1: τα παλιά.
0: Με το καλό,
1: σου.
0: Κοριτσάκι μου, με το καλό θα σου ρίξω εγώ σακούλες ατελείωτες. Έχω δει κάτι βίντεο στο TikTok που πάνε και πετάνε το ρύζι με αυτά τα μηχανήματα.
1: Μέχρι σκαφή. Ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά του. Γιατί λέμε πετάμε ρύζι που γράφεται με υψιλόν για να ριζώσει ο γάμος που γράφεται με γιώτα. Καμία σχέση, δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Κάνε
0: στη ζωή
1: μας
0: μου.
1: Και γραμματική. Red Morning Show.

0: is Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Δεν ξέρω εάν έχεις καταλάβει, Γιώργο, ότι τρώμε πλέον άνοστα φρούτα και λαχανικά. Το έχεις παρατηρήσει αυτό που σου λέω?
1: Είχα την ντοματίνια που εντοπίζω στο σούπερ μάρκετ και μ' αρέσουν και εμφανισιακά και κάποτε μ' αρέσαν και γευστικά. Είναι σαν βαμβάκι, σαν να τρως βαμβάκι. Τίποτα, καμία γεύση.
0: Όλη τη σεζόν περιμένουμε όλο το χειμώνα να φάμε μια ωραία καρπουζάρα, μια ωραία πεμπονάρα και είναι. Δεν έχει τη γλύκα, έχει χάσει τη γλύκα, λέει, παιδί μου.
1: Τι λέει ο επιστήμονας?
0: Λοιπόν, ο επιστήμονας λέει το ένα και το εξής. Χάνονται οι παλιοί σπόροι που έχουν το DNA και όλη την οστιμιά των ελληνικών χωμάτων και επικρατούν τα υβρίδια, κυριολεκτικά της κακιάς ώρας, επιστημονική ορολογία, που δίνουν στα προϊόντα με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα και αντοχή στις μεταφορές. Βρέσει, τι να μεταφέρεις όταν αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος και μπορεί να τα έχει όλα?
1: Ευλογημένος, Κατερίνα μου, αλλά λεφτά δεν βγαίνουν, τα έχουμε κάνει, τα έχουμε βιομηχανοποιήσει όλα.
0: Σε λίγο θα τρώμε ντομάτα σε χάπι, να το βλέπω να έρχεται.
1: Έχει ο επιστήμονας καμία λύση σε αυτό ή απλά κάνει λέει τις θεωρίες του?
0: Κοίταξε, η μισή λύση του επιστήμονα είναι ότι το έχουμε εντοπίσει. Πλέον πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στη μαναβική και η μαναβική δεν έχει τις μυρωδιές και τα χρώματα που έπρεπε.
1: Να έρθετε ρε στο μαραθώνα, να έχουμε εκεί ωραία θερμοκήπια, να ψωνίσετε, έχουμε πάγκους στους δρόμους σαν τα χωριά.
0: Α, έχεις ωραίες λαϊκές που διατηρούν
1: και,
0: ακόμα.
1: Α, και λαϊκή έχουμε, βεβαίως, να πηγαίνετε στη λαϊκή.
0: Στη λαϊκή, λοιπόν. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
2: Red Morning Show.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Ποια είναι τα λάθη που κάνουν οι άνδρες κατά τη διάρκεια της ερωτικιάς της πράξης? Τα βρήκαμε όλα.
0: Πέντε λάθη.
1: Πέντε λάθη είναι αυτά.
0: Ρίχτα να τα μάθουμε.
1: Ξεκινάμε. Παράληψη προκαταρτικών. Κατευθείαν στο μεζέ δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να προετοιμάσει την κατάσταση. Εμείς τα λέμε τώρα όλα.
0: Πόση ώρα.
1: Πόση ώρα. Βάλε ένα ρολόι με ξυπνητήρι, ένα τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Για να γίνει, ναι, για να γίνει το ψητό.
0: Πάμε, νούμερο 2.
1: Μονοδιάστατος ρυθμός. Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να
0: προετοιμάσει. Πρέπει να συμμετέχουν και δύο, ρε παιδιά.
1: Η κατάσταση πρέπει να είναι σαν το καρδιογράφημα. Δεν μπορεί να είναι. Φτάκατε, σκεφτού κάτι μόνο. Δεν γίνεται. Απουσία επικοινωνίας είναι το τρίτο λάθος.
0: Τι θα πει απουσία επικοινωνίας? Πιάσουμε το κουβεντολόι.
1: Τι εννοείς εσύ? Τι θα, μήπως να κοιτάμε και αλλού και να σφυρίζουμε κλέφτικα?
0: Νούμερο 4.
1: Αποκλειστική εστίαση στην κορύφωση. Δεν πας μόνο για τελικό σκοπό, πας και για το ταξίδι. Δεν είναι ο προορισμός.
0: Α, μάλιστα. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο. Άντε, ρε, προχωράτε. 5.
1: Άγνοια τη σημασία τη καθημερινή τρυφερότητα. Με έχει όλη μέρα και με κάνει σύγχρηστη. Με βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένει μετά να σου κάτσω. Δεν γίνεται, αγόρι μου, έτσι.
0: Όχι, Παναγία μου, αυτά είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να προσέξει τα αγόρια, γιατί τα κορίτσια έχουν πια πάρα πολλές επιθυμίες.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: έπιασαν άνθρωπο που αθλείτο με το ΣΑΠ,
1: με το ΣΑΠ
0: και του έριξαν 250 ευρώ πρόστιμο. Κάνα 200 έχει το απλό το ΣΑΠ. Δηλαδή, αν το πληρώσω, ναι, αν το πληρώσω χρυσάφι, τρέγα γύρευε.
1: Και το κουπί πόσο κάνει, έτσι.
0: Μαζί είναι, εσύ, πακέτο είναι το κουπί, τρόμπα, αυτά, οι ιστορίες, όλα αυτά. Δε...
1: Θα μείνω στην τρόμπα. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί. Απαγορεύονται η χρήση τη σανίδα στα άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Δεν ξέρω βέβαια.
0: Καλά, προφανέστατα, ρε.
1: Εδώ σου λέω ότι πώς μπορείς να φας να γλιτώσεις το πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Oh. Σου έρχεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν περισσότερο από ένα άτομο. Δεν το κάνεις δικάβαλο το
0: σάπ και σωστό.
1: Τρέχεις στους ωκεανούς.
0: Γίνονται κάτι, βέβαια, κάτι συνυπάρξεις εφήβων πάνω στα σάπ. Έλα να σε πάω μια βόλτα, να σου δείξω τα βράχια. Ας έχω περάσει, σου λέω.
1: Ο έφηβος βράζει αφενός θέμα του και δύο έφηβοι είναι ουσιαστικά ένας ανήλικος στο βάρος. Εντάξει, μαζεύεται. Ο χειριστής δεν μπορεί να απομακρύνεται περισσότερο από 500 μέτρα από την ακτογραμμή. Δεν είναι ταχύπλο. Και η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν το συζητάμε. Και απαγορεύεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν θα βρέχει τώρα και θα παίρνεις και θα νομίζεις ότι είναι κανένα τζέτσκι και φεύγεις.
0: Αυτοί είναι οι περιορισμοί για τα ΣΑΠ.
1: Λοιπόν, είναι
0: πετάχτε
1: που...
0: τα ΣΑΠ για να τελειώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Μας λέτε να αθλούμαστε. Είναι καλό για την υγεία. Αυτό η κυκλοφορία του αίματος, το ένα τ' άλλο. Και έχετε βάλει 500 περιορισμούς. Όχι, ούτε ΣΑΠ ούτε τίποτα. Παραλία, πίτσα, μπύρα. Τελειώσαμε.
1: Αυτό είναι. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: It's red. 96,3.

0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ εινοποιείου.
1: Άκουσε τι γίνεται όταν απολύεις έναν εργαζόμενο και ο ίδιος δεν το παίρνει πάρα πολύ καλά. Θα σας ταξιδέψω στην Ισπανία, όπου έχουμε μία φιλενάδα μας. Την απολύουν σε ένα βράδυ και η ίδια λέει: δεν μου κάπου φαίνεται, ρε παιδί μου, δεν το γουστάρω τώρα αυτό. Τι θα κάνω? Πηγαίνει 3,5 ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα, στο εινοποιείο που δούλευε. Ανοίγει 3 κάνουλες με κρασί, συνολικά δηλαδή. Χύνει κανονικά, το πετάει 60.000 λίτρα κρασί. Πόσο κοστίζει αυτό? 2,5 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρεις.
0: 60 τόνοι κρασί. Μπορεί να είναι τώρα και κανένα σπάνιο, καμία ιστορία σε κανένα κελάρι περίεργο.
1: Ακριβώς, ήταν υψηλής ποιότητας, γι' αυτό η φύρα ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όμως την ανακαλύπτουν γιατί θες να κάνεις την παγαποντιά, αλλά είσαι και λίγο θέλεις, το ξαφνίσεις την τύχη.
0: Τι έγινε, πώς την πήραμε χαμπάρι?
1: Είχε πάει να απενεργοποιήσει το συνεγερμό, η οποία όταν έβαλε ξανά τον αριθμό, ουσιαστικά επειδή ήταν απενεργοποιημένο, τον ενεργοποιεί. Οπότε ήταν, πιάστηκε λίγο στην παγίδα τη.
0: Τζιμάνι.
1: Και τώρα φυσικά καταλαβαίνεις ότι την κυνηγάνε στα δικαστήρια και δεν τη βλέπουμε να ξεμπερδεύει εύκολα.
0: Έχω ακούσει τρομερές ιστορίες. Θα κατουρίσω μέσα στον καφέ του αφεντικού.
1: Καλά, αυτό γίνεται καθημερινά. δεν βλέπεις τι ωραίο καφεδάκι και μου λες τι νοστιμιά είναι αυτή. Έχει DNA.
0: Τώρα η άλλη πήγε και του άδειασε τόνους κρασιού, του κάνει τεράστια ζημιά.
1: Εντάξει,
0: θα πάει μέσα να τελειώνει να το πληρώσει χρυσάφι το κρασάκι.
1: 2,5 εκατομμύρια, βέβαια. Και οι εργοδότες από την άλλη, κάτσε. Γιατί σου λένε τώρα, αγιά σου, παίρνει θα παπούτσια και φεύγει χωρίς ειδοποίηση. Όχι, δεν γίνεται, κύριε. Εγώ είμαι λίγο στη μέση σε αυτό.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Έχεις ρεπορτάζ καλοκαιρινών διακοπών.
2: Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο προσπάθησε να κάνει, να ζήσει το ελληνικό όνειρο και πήγαν στην Κέρκυρα. Όλο αυτό, αυτή είναι από Λονδρέζοι οι άνθρωποι.
1: Ωραία στην Κέρκυρα.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραία στην Κέρκυρα και έξω καρδιά οι άνθρωποι. Εκεί όμως οι έξω καρδιά έχουν και κάποιες, πώς να το πούμε, κάποιες ελλείψεις στο ξενοδοχειακό τομέα. Δηλαδή, έκλεισαν μια οικονομική απόδραση και δεν υπήρχε ξενοδοχείο. Υπήρχε ένα εργοτάξιο. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές σου λέει ο εργολάβος, 10 του μήνα, ας πούμε, θα είσαι έτοιμος. Πάει 10, 15, 20, πρέπει να το ανοίξει το ξενοδοχείο. Ήταν ένα κυριολεκτικό εργοτάξιο και κάπου ανάμεσα είχαν και τους guest, ας πούμε.
1: Α, μάλιστα. Έσκασε, έσκασε η οικογένεια από την Αγγλία να κάνει διακοπές στην Κέρκυρα και δεν βρήκε ξενοδοχείο, βρήκε εργοτάξιο. Βγάλανε άκρη.
2: Τι να βγάλουν άκρη. Η άκρη είναι ότι θα ζήσεις την κερκυραϊκή περιπέτεια. Άσε τώρα τα 5 star hotel και να τα έχουμε όλα έτοιμα. Αρέσει. Αν δεν βάλεις χέρι, αν δεν χτίσεις ένα τοίχο μόνος σου, πώς θα νιώσεις ότι συμβάλλεις στην ελληνική οικονομία.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Γέρες, ομπρέλες, όλα καλά, ελεύθερα για το κοινό.
1: Τέλειος ελεύθερο.
0: Πάει 7 το πρωί, ο μεγαλύτερης ηλικίας κύριος κάνει τον μπανάκι του, κάνει τον ντουζάκι, το αφήνει ανοιχτό γιατί δεν έχουν δεν έχει διακόπτες με χρόνο, δεν έχει με χρόνο αυτό.
1: Με χρόνο καθυστέρηση.
0: Αφήνει ανοιχτή την ντουζιέρα, μέχρι τις 10 το πρωί έχει πλημμυρίσει ο τόπος.
1: Εντάξει, και εσείς κύριε μου, λίγο οικολογία δεν έχετε, δηλαδή φωνάζουν όλοι.
0: Να βάλετε. Εδώ, πρόταση κάνει το Red Morning Show σε όλες τις ελεύθερες ντουζιέρες. Συμφωνούμε με την Ανδαλουσία. 1 ευρώ τα 5 λεπτά. Να σφίξουν οι ποποί.
1: Σιγά σιγά να πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Να χρεώνεις και το υδροξίδιο.
0: Όχι, θα κάτσω να μου πλημμυρίσεις εσύ την παραλία και να ξοδέψουμε νερό με τότε που μας λείπει κιόλας με τέτοια λειψιδρία που έχουμε. Αέρα από εκεί, ρε.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: It's red. It's red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπώντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and 11.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Φάντη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Eleven.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
10: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
12: Red Hot Chili Peppers Weekend.
13: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
8: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Red Hot Chili Peppers Weekend.
9: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Hey Aerosmith, in Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
5: Αφεντικός.
6: It's red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: ζώδιακο πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of The Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξη Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Κυπριακό πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleepin' and Levin.
2: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζωμάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
7: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: τυχόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of The Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Kostas Nikitas of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο.

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω κι όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγκυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: κοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
3: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
3: Και η Nirvana είναι Red.
6: Attention, this is Kurt from Nirvana.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 49χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Oh!